μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νεοελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Μαργαρίτης,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Αγάπη.

αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να βρέχονται.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

κι ο σέβαντας μια φυλακή. Κλείδωσε τα κέντρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Και στην καινούργια ημέρα που ξεκινά και μας βρίσκει μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου, θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 69 84 932 932. Και τα γνωστά: χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up και ταξίδι πίσω στο 1982, στη μουσική του Γιάννη Σπανού, στα λόγια του Τάκη Καρνάτσου και στη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.

Ελληνικός 93,2 στις καλημέρες στο πρώτο αυτό μουσικό χάδι της ημέρας. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Εδώ μέχρι τις 10 με το πρωί μας στον Ελληνικό και με έναν ήλιο έξω που ανατέλει και που δημιουργεί μια τόσο όμορφη εικόνα. Παιδιά, πραγματικά, αν είστε στο αυτοκίνητο, αν έχετε βγει από το σπίτι ή και σπίτι αν είστε, ανοίξτε λίγο, δείτε τι ομορφιά υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω στην Ανατολή. Δεν ξέρω, εμένα αυτή η εικόνα με εφοπλίζει. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο θα με κάνει να πω όπου το βάζω κάτω. Είναι τόσο ωραία αυτή η εικόνα. Και ακόμα και την πιο δύσκολη μέρα μπορεί να την βοηθήσει, να πάρει άλλο πρόσημο θετικό. Και μακάρι να βοηθάει και η παρέα μας σε αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Έχετε ήδη στείλει και μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σε αυτή την παρέα. Τα λέμε και εκεί συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πείτε χρόνια πολλά στο Θωμά που γιορτάζει σήμερα. Θωμά, είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Θωμάς, Τόμ, Θωμαή. Επίσης, η Ερωτηίδα, ακούστε όνομα. Ερωτηής και Ερωτηίδα. Χρόνια σας πολλά, ρε παιδιά. 6 του Οκτώβρη σήμερα και είναι Διεθνή ημέρα Γεωποικιλότητας. Αφορά στην ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα απολιθώματα, τα εδάφη, οι γεωμορφές, τα βουνά και οι οροσειρές, τα εντυπωσιακά τοπία, τα υπόγεια ύδατα, τα ποτάμια και οι λίμνες, ακόμα και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι πλημμύρες και όλα αυτά. Χωρίς λοιπόν αυτή την πλούσια γεωλογική ποικιλία και τη γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη γη. Οπότε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας έχει κάποιο λόγο. Και αυτό είναι επίσης σπουδαίο μάθημα που μπορούμε να πάρουμε. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Περίπου 17 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Οι πάσχοντες μπορούν βεβαίως να επωφεληθούν, και εκεί θέλω να εστιάσουμε, από ειδικές τεχνικές φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και υδροθεραπείας μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης. Ξημερώνει μια ωραία μέρα λοιπόν και μετεωρολογικά συμβαίνει αυτό. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα και θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Και κάπως έτσι πάμε στο 1994, στη μουσική, στα λόγια και στη φωνή του Στέλιου Ροκού. Καλημέρα παιδιά, καλή μας Τρίτη. Πάμε, ξυπνήστε, αδράξτε τη μέρα, κάτι έχει να μας δώσει. Δεν μπορεί, κάθε μέρα κάτι έχει να μας δώσει. Και δίπλα στο δύσκολο που μπορεί να περνάτε υπάρχει πάντα και το θετικό. Μη μου το ξεχνάτε αυτό.

0: Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα με φιλί. Καλημέρα με τραγούδια που αγαπάτε. Τα τραγούδια που θέλουμε να ακούμε το πρωί για να μας φτιάχνουν τη μέρα. Και να ξεκινάμε με χαμόγελο πάντα, ακόμα και αν έχουμε δύσκολη μέρα μπροστά μας. Μη σας πω, ειδικά αν έχουμε δύσκολη μέρα μπροστά μας. Χάρης Αλεξίου, αυτή που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε και στα χρηστικά της ημέρας. Πάμε για την πρώτη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης στα 21 λεπτά μετά από τις 7, που είναι σχετικά μια πιο εύκολη βόλτα σε σχέση με τις υπόλοιπες ώρες. Παρ' όλα αυτά, το ποτάμι έχει κίνηση από νωρίς και στα δύο ρεύματα. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι κλασικά. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή θα βρείτε και στην Κηφισία σε αυτή την ώρα από την βλέπω. Και κάτι περισσότερο παίζει και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το κομμάτι της Αττικής Οδού που εκτείνεται από την Εθνική μέχρι και το Μάρους, πηγαίνοντας πάντα προς το αεροδρόμιο, έτσι. Η κάθοδος της Μεσογείων έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στο Χολαργό. Και κάτι ψηλά έχει και η κάθοδος της Κατεχάκη αλλά και η άνοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έτσι είμαστε, μέσα στη βούη του δρόμου, στην κυριολεξία από το πρωί, αλλά και τραγουδιστικά θα βρεθούμε εκεί, παρέα με τους Ντομένικα που παίζουν τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτά παθαίνουμε με το άλλο μισό και το άλλο μισό και το άλλο. Παιδιά, αφήστε τα μισά, ολόκληροι να είμαστε και να μπορεί το ένα ολόκληρο να συμβαδίζει, να είναι ευτυχισμένο παρέα με ένα άλλο ολόκληρο. Αυτό είναι νομίζω το μυστικό που το ανακαλύπτουμε σιγά σιγά, γιατί αυτό το άλλο μου μισό μας το έχουν μπολιάσει από πολύ μικρή ηλικία. Ευτυχώς μπορούμε και πηγαίνουμε μπροστά και προχωράμε και εξελισσόμαστε όλοι μας ως άνθρωποι, ο καθένας ξεχωριστά. Οι Μέλισσες τραγούδησαν για αυτή τη μισή καρδιά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μία ακόμα καλημέρα σε όλους εσάς, είτε ακόμα παλεύετε με το πάπλωμα, είτε είστε στο δρόμο και παλεύετε, είτε έχετε ήδη ξεκινήσει τη μάχη της δουλειάς, ή επιστρέφετε η βραδινή και πηγαίνετε για ξεκούραση. Κοινώς παρανομαστείς τα τραγούδια μας και η παρέα μας στον Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Σήμερα που ο μήνας έχει 6 και που σαν σήμερα το 1889 ανοίγει στο Παρίσι το θρυλικό Moulin Rouge, που θα γίνει σύμβολο της νυχτερινής ζωής της Μονμάρτης και θα συνδεθεί όσο λίγα μέρη με το γαλλικό καν-καν. Σαν σήμερα το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας, εγκαινιάζοντας μία από τις σημαντικότερες και πιο καθοριστικές πολιτικές διαδρομές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ενώ το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, μία τεράστια επιτυχία που ουσιαστικά επιταχύνει και τη μετάβαση από τον βοβό στον ομιλούντα κινηματογράφο. Το 1955 σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός μετά το θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική πολιτική ζωή, ενώ πολλά χρόνια αργότερα και σχετικά πιο πρόσφατα, το 1998, ο φοιτητής Μάθιου Σέπαρτ δέχεται άγρια επίθεση στο Wyoming, στις ΗΠΑ. Πεθαίνει 6 μέρες αργότερα και η υπόθεσή του γίνεται παγκόσμιο σύμβολο της μάχης κατά της ομοφοβικής βίας. Τέλος, το 2003, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής, σαν σήμερα, απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στον Αλέξη Γεωργούλη που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1989 η Μπέτι Ντέιβις, το 1999 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, ενώ το 2023 σαν σήμερα έφυγε μια γυναίκα η οποία σφράγισε με την παρουσία της το θέατρο και τον παλιό αγαπημένο ελληνικό κινηματογράφο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου. Εδώ από τις Θλασσίες στις Χάνδρες το 1967, στη μουσική του Μίμη Πλέσσα και στα λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου.

0: επειδή γενικά ως άνθρωποι και ως χαρακτήρες δεν είμαστε της μελαγχολίας, ας πούμε ότι φθινόπωρο είναι αυτή η γλυκιά ρομαντική μελαγχολία που μας δημιουργούν οι εικόνες και ίσως μερικές φορές για τα τραγούδια. Ο Μάριος Θόκας στη μουσική, ο Φίλιππος Γράψα στους στίχους, η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, συστάσεις δεν χρειάζεται, μόλις ταξιδέψαμε μαζί τους πίσω στο 1994. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 με τα τραγούδια μας και με αυτές τις πολύ πολύ ωραίες ιστορίες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ιστορίες, ιστορίες της ζωής, οι πολλές σημαντικές ιστορίες που στηρίζει και η ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας. Γιατί η ΔΕΗ είναι πάντα δίπλα στην κοινωνία, μέσα από έργα, μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Καθημερινά σας τα λέω. Τα έχει και η ΔΕΗ στο ΔΕΗ.gr. Τα ακούτε και σε αυτό εδώ.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

Ο έρωτας σίγουρα είναι ένας λόγος, δεν είναι όμως και ο μόνος λόγος. Μην πέφτεις αυτή την παγίδα, γιατί είναι ωραία τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ ρομαντικά, πάρα πολύ έτσι σου περιγράφουν το συναίσθημα του έρωτα με γλαφυρό τρόπο και ότι είναι όλα μια χαρά. Υπάρχουν και άλλες χαρές στη ζωή, να ξέρετε. Σαφώς, και άμα σου τύχει ο έρωτας, δεν το συζητάμε, ζήστο στο 100%. Αλλά επειδή δεν είναι το σύνηθες, μην ξεχνιόμαστε και μην νομίζουμε ότι άμα δεν υπάρχει ένας έρωτας στη ζωή μας, δεν έχει νόημα η ζωή μας, ή μην φτάνουμε στα άλλο άκρο. Λοιπόν, πάμε να ζήσουμε και έρωτες και δολοπλοκίες και μυστήρια και αστυνομικές ιστορίες και περιπέτειες, πάντα με την υπογραφή των εκδόσεων Διόπτρα και πάντα με τα best sellers που μας χαρίζει καθημερινά μέσα από αυτή την εκπομπή. Σας έχω και σήμερα Φρίντα Μακφάντεν με την Σύγκρουση. Σας έχω και Τζένιβα Ρόουζ με τον Τέλειο Γάμο, δύο από τα best sellers των εκδόσεων Διόπτρα που πάντα μας φροντίζουν με εξαιρετικές εκδόσεις και θα γίνουν και σήμερα δικά σας. Η διαδικασία γνωστή για τους σταθερούς της παρέας. Οι καινούργοι καλώς ήρθατε και ακούστε. Παίρνετε κινητό στο χέρι. Γράφετε Διόπτρα, κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του ελληνικού και μόνο στο 6984-932-932. Κάθε μέρα εγώ σας δίνω δύο βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα για έναν τυχερό ή μια τυχερή από εσάς που ακούτε ελληνικό 93,2. Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο, τώρα παρακαλώ στο 6984-932-932. Θέλω να βλέπω τα μηνύματά σας να έρχονται, όπως θέλω να ακούω να έρχεται και ο Γιάννης Κότσιρας σε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι που έγραψε μαζί με τον Νίκο Τερζή και το ερμηνεύει μοναδικά.

Λατρεία με όνομα Ελένη Δήμου στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Έχουμε επισκέψει σήμερα, παιδιά, στην Αθήνα. Τα ξέρετε, φαντάζομαι. Περιμένουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον ισχυρό άντρα της Αμερικανικής διπλωματίας, το απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά θα έχουμε ρυθμίσει στο κέντρο της Αθήνας. Καλό είναι να το αποφύγετε. Θα σας τα πω σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί και πού θα έχουμε ρυθμίσεις κτλ. Βεβαίως είναι κομβική η στιγμή που έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Να τα λέμε και αυτά για τις σχέσεις και με την Αμερική αλλά και με την Τουρκία, με αυτά που γίνονται και με τις απειλές του Ερντογάν που δεν σταματάνε. Το αγόρι αυτό δεν έχει λίγο ηρεμία, δεν κάθεται λίγο ήσυχο. Θέλει κι άλλο εκεί να στριμώχνει να κάνει. Είναι μέσα, είναι στη φύση του. Είναι πώς έχεις πάντα, ρε παιδί μου, αυτή τη στριμμένη την ξαδέρφη που θα έρθει στο σπίτι και η καλύτερη μέρα να είναι, το καλύτερο κλίμα να υπάρχει. Θα την πει την κουβέντα της και θα γίνει το αλάι μαλάι. Έχουμε κι εμείς τον Ερντογάν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ιστορία. Πάντως είναι κομβική η στιγμή, θεωρώ, και πολύ πολύ σημαντική. Το ότι έρχεται τώρα ο Ρούμπιο στέλνει μηνύματα σε πολλές κατευθύνσεις. Θα τα δούμε και στις ειδήσεις μας σε λίγο. Προς το παρόν πάμε σε αυτά που ξέρουμε να κάνουμε καλά, σε αυτά που ξέρουμε να ακούμε καλά και να τραγουδάμε καλά. Ακόμα και τα καινούργια που αγαπάμε παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αυτός είναι ο Απόν.

0: κυριολεκτικά. Γιατί τα branded τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι μας αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Οπότε παίρνουμε θέση και απλά απολαμβάνουμε. Winning Tuesdays στην Novibet. Όλες οι πληροφορίες στο live casino της Novibet και στο novibet.gr. Για να τα μάθετε όλα και να είστε πάντα μέσα στο παιχνίδι. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, πέρα από τα τραγούδια μας, έχουμε και πολύ ωραία πράγματα που ανακαλύπτουμε μαζί. Και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε βήμα και χώρο στο αύριο της ελληνικής μουσικής. Αυτό ακριβώς κάνει η νέα σκηνή και ακούστε τι καινούριο ανακαλύψαμε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα. Γέλα πουλί μου γέλα. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε αυτή την Τρίτη που έχει ξημερώσει πάρα πολύ όμορφα με αυτόν τον υπέροχο ήλιο πάνω από την Αθήνα, μακάρι να βοηθάει και στη διάθεση όπως κάνουν τα τραγούδια μας. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε Βασίλισσα Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Πριν την επίσκεψή του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, τονίζοντας τη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ενώ η Αθήνα θεωρεί την επίσκεψη κρίσιμη λόγω των εντάσεων με την Τουρκία και επισημαίνει την επέκταση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εξωτερική πολιτική, άμυνα και οικονομία. Για τις τελευταίες εξελίξεις και τα ευρήματα του αναισθητικού της Προποφόλης, που φαίνεται να δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον Γιώργο Μαζονάκη, μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εν εξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση. Είναι σαν να οδηγούμε έναν άνθρωπο στο θάνατο, γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες επιδεινώνουν την ισχυμία και τελικά σε οδηγούν στο θάνατο, πρόσθεσε ο κύριος Λέων. Για σωματικές βλάβες συνελήφθη χθες το μεσημέρι μια ηλικιωμένη, η οποία επιτέθηκε σε βάρος νηπιαγωγού, η οποία αρνήθηκε να της παραδώσει το εγγόνι της από το σχολείο στα Πατήσια, χωρίς σχετική υπεύθυνη δήλωση. Στο σημείο μετέβηκε η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία τσακώθηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς, έβρισε μία από αυτές,

0: Πήρε το παιδί και αποχώρησαν. Η μητέρα του παιδιού αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εξύβριση. Πάμε και στα του καιρού. Ωραία ημέρα σήμερα, δεν μπορεί να πει κανείς. Και ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα κοιμαθεί στο κέντρο από τους 16 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Οι προβληματισμοί της Ελένης Βιτάλη λίγο πριν γεννήσει, που έγινε τραγούδι πολλά χρόνια αργότερα, το ηχογράφησε δηλαδή. Το έγραψε όμως τον καιρό που ήταν έγκυος στον γιο της, τον επίσης τραγούδιστη Νίκο Ξύδη. Και αυτοί οι προβληματισμοί, οι οποίοι δεν ήταν προβληματισμοί της τύχης, αυτό το ότι το παιδί μου θα είναι εξάρτημα της μηχανής σας. Πόσα χρόνια υπήρξαμε εξαρτήματα μηχανής και ενός συστήματος, όλοι μας, ειδικά η δικιά μας γενιά, εμείς που είμαστε τώρα κοντά στα 40 πλάς, βλέπουμε και λίγο 50 η αλήθεια είναι. Περάσαμε μια περίοδο που δεν μιλάγαμε, που ήμασταν τα καλά παιδιά, που δεν διεκδικούσαμε, που ήταν έτσι απλά η ζωή και έπρεπε να επιβιώσουμε σε αυτή. Βλέπω λοιπόν πια πως τα παιδιά δεν είναι έτσι. Και αυτό είναι παρήγορο. Σημαίνει πως θα έχουμε εξέλιξη. Σημαίνει πως κάπου καλύτερα μπορούμε να πάμε. Οι μαθητές ετοιμάζουν κινητοποίησεις, να ξέρετε. Την Πέμπτη θα αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν. Το βασικό του σύνθημα είναι ως εδώ. Μπορεί να έχουμε καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συμβολικά κλεξίματα δρόμων, ακόμα και συλλογή υπογραφών. Τα αιτήματά του είναι ουσιαστικά αιτήματα. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι αιτήματα επί της ουσίας. Δηλαδή, ζητούν τάξεις με 15 μαθητές σε κάθε τάξη και όχι με 25 ή 30 που έχουν τώρα, για να μπορεί να γίνει η εκπαίδευση σωστά. Ζητούν σχολικά κτίρια ασφαλή, όχι να τους πέφτουν οι σοβάδες στο κεφάλι. Ζητούν σύγχρονα εργαστήρια, κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Ζητούν ουσιαστικά τα αυτονόητα. Αυτά που βλέπαμε κάποτε εμείς στα νιάτα μας στον Beverly Hills, λέγαμε: κοίτα τι σχολείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και ήταν ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να είναι το σχολείο. Να έχει τον εξοπλισμό που πρέπει για να μαθαίνεις αυτά που είναι να μάθεις, να έχει το περιβάλλον που πρέπει για να μην σε πιάνει κατάθλιψη στο σχολείο, να πηγαίνεις με χαρά. Ζητούν επίσης να γίνεται μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο και να μην μείνει κανένα σχολείο χωρίς λεωφορείο. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές για τις πανελλήνιες, ούτε σκέψη για τριπλές πανελλήνιες στο σύνθημά τους. Και βλέπω και κάτι ακόμα το οποίο εμένα, ρε παιδί μου, πολύ με προβληματίζει. Ζητούν, τα παιδιά ζητούν, προσέξτε, δωρεάν σνακ, χαμηλότερες τιμές σε σχολικά κηλικία, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής που καταναλώνονται στα σχολεία. Έχουν μπει τα παιδιά από νωρίς στα ενήλικα προβλήματα στην εποχή μας πια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Αλλά εγώ θα πω ότι τα αιτήματά τους είναι αιτήματα που πρέπει, αν μη τι άλλο, το Υπουργείο Παιδείας να τα λάβει πολύ πολύ σοβαρά, πριν αρχίσουν τα παιδιά να ανακοινώνουν κινητοποίησεις που θα τις ανακοινώσουν τώρα μεθαύριο. Πότε είναι, την 5η, 8 Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου. Να δούμε τι θα γίνει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη στο σχολικό πεδίο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι τα παιδιά αυτά δεν κάθονται πια στον καναπέ τους απλά να κοιτάνε.

0: ακόμα καλημέρα από τον ελληνικό 93,2 για όλους εσάς που τώρα πηγαίνετε σιγά σιγά προς τη δουλειά. Θα πάτε με κίνηση, αλήθεια είναι. Να πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε από το απόγευμα και μετά να σας θυμίσω μάλλον τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές στο κέντρο της πόλης για την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Οπότε έχετε το και αυτό στο μυαλό για την επιστροφή κυρίως αν περνάτε από το κέντρο. Κατά τα άλλα, η Αττική Οδός, στα Κόκκινα μέχρι και το Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, κλασικά στο κομμάτι των Βρυλισσίων. Η Εθνική Εθνολαμία στο ποτάμι δηλαδή και στα δύο ρεύματα, πάνω κάτω και Πλαγίος με κίνηση. Η Κηφισίας επίσης στα Κόκκινα μέχρι το Χαλάνδρη στην άνοδο, αλλά και με καθυστερήσεις έντονες στο ρεύμα καθόδου. Μετά την Αγία Παρασκευή τα προβλήματα στη Μεσογείο κατεβαίνοντας, ειδικά εκεί στο Χολαργό, στο κέντρο της Αθήνας θέλει υπομονή Βασιλής Σοφίας, Βασιλιός Κωνσταντίνου. Η Σταδίου με κίνηση, άνοδος της Πειραιός και άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το Παγκράτη θέλει υπομονή και στην Ημιτού και στη Φιλολάου. Η Ηλιούπολος με πυκνή ροή αυτή την ώρα, η Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με κίνηση και η παραλιακή στον Άλυμο, στο Καλαμάκι. Με κίνηση οι δρόμοι που οδηγούν, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξακολουθούν τα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο από το Χαϊδάρι και μετά. Με κίνηση και όσο πλησιάζεται σιγά σιγά προς το ποτάμι. Η Θιβών με πυκνότατη ροή σε Ήλιον και Περιστέρη αυτή την ώρα. Ξέχασα κάτι. Και να ξέχασα. 69-84-932-932 το Viber για να μου δώσετε και το δικό σας ρεπορτάζ κίνησης. Εγώ θα σας ταξιδέψω σε καλοκαιρινές συναυλίες. Σε αυτές που έχουμε συνηθίσει να ζούμε τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή κι αν έχει γράψει ιστορία, με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

από τις πολύ ιδιαίτερες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη με τη συνεργασία του τότε στα τέλη της δεκαετίας του 90 με τους Going Through στον ελληνικό 93,2, και ενώ η ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη, η υπόθεση του θανάτου του, παίρνει όλο και μεγαλύτερες εξελίξεις και διαστάσεις. Τώρα τα λέγαμε και προηγουμένως στις ειδήσεις, στο δελτίο ειδήσεων, ότι έχουν βρεθεί αυτά τα ευρήματα του αναισθητικού της προποφόλης που φαίνεται πως οδήγησαν και σε αυτή την κατάσταση. Είπε και ο κύριος Λέων, ο ιατροδικαστής, ότι έχουμε έναν άνθρωπο που έχει ενεξελίξει έφραγμα. Τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση. Τα αναισθητικά, όλες αυτές οι ουσίες επιδεινώνουν την ισχυμία και είναι αυτό που ουσιαστικά τον οδηγεί στο θάνατο. Μένει να αποδειχθεί βεβαίως και μένει να αποφασίσει η δικαιοσύνη τι ακριβώς έχει συμβεί με όλη αυτή την ιστορία που από ό,τι φαίνεται αφορά πολύ περισσότερο όλους μας από όσο νομίζαμε στην αρχή. Και γιατί μιλάμε βεβαίως για ένα από τους πιο αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές της γενιάς του. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Όπου και αν είστε, από όπου και να ακούτε τα τραγούδια μας. Και όταν λέω τα τραγούδια μας, το εννοώ, γιατί είναι και κάποια τραγούδια που είναι εντελώς τραγούδια μας και δικαιωματικά. Όπως αυτό εδώ του Κώστα Λιβάδα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβάδα, που είναι τραγούδι σημαία του Ελληνικού 93,2.

0: Γιώργος Δαλάρας και Ελένη Τσαλιγοπούλου από τις ηχογραφήσεις της Ιεράς Οδού το 1997 εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα. Καλημέρα στους καινούριους. Πολυτέλειες. Τι ώρα είναι? Σχεδόν 9 παρά 20. Αν ξυπνάτε τώρα, σας ζηλεύει η ψυχούλα μου και το κορμάκι μου το ταλαιπωρημένο. Αλλά χαίρομαι που είστε στην παρέα και σήμερα και εσείς μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Επιστρέφω με Χάρης Αλεξίου και με τραγούδι Σύνθημα και Στάση Ζωής. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, να σας θυμίσω ότι έχουμε στην παρέα μας την Novibet που έχει και μια νέα προσφορά γνωριμίας που γράφει το όνομά σας. Νιώθετε προ, αποκτάτε 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Αυτό ακριβώς που σας λέω. Κάντε την εγγραφή σας, απολαύστε τα μοναδικά αυτά έπαθλα. Για όλες τις πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr, γιατί εκεί συμβαίνουν μαγικά πράγματα. Για ακούστε.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.

0: Αρχές δεκαετίας 80, πολύ πολύ αρχές δεκαετίας 80, συγκεκριμένα το 1980 για να πείσουμε αυτό το τραγούδι εδώ στον ελληνικό 93,2. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα τώρα σε αθλητικά θέματα, τα οποία δεν είναι και το φόρτε μου να πεις, αλλά όταν συμβαίνουν τόσο ωραίες ανθρώπινες ιστορίες εκεί, αξίζει τον κόπο να τις επισκεφθούμε. Θα πάμε στην ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει μία νέα μασκότ στην ομάδα μπάσκετ. Έχει μία μασκότ που είναι με τη μορφή μιας γιαγιάς που έχει και όνομα. Η γιαγιά Χάιδο, η οποία γιαγιά Χάιδο, να ξέρετε, είναι πραγματικό πρόσωπο. Παρουσιάστηκε πριν από 2 ημέρες περίπου στο Ιβανόφιο, λίγο πριν από την αναμέτρηση της ομάδας με τον Ολυμπιακό. Το όνομά της προέρχεται από την πραγματική κυρία Χάιδο, μια γνωστή και αγαπημένη φίλη αυτού του συλλόγου, η οποία βρέθηκε και η ίδια εκεί και μάλιστα φωτογραφήθηκε μαζί με τη μασκότ που δημιουργήθηκε προς τιμή της. Εντάξει, μοιάζουν λίγο, αλλά είναι τόσο γλυκό το θέμα μιας μεγαλύτερης σε ηλικία γυναίκας να είναι εκεί, στο παρκέ το αθλητικό. Και μάλιστα η ομάδα να την τιμά με αυτόν τον τρόπο. Επιστροφή στα τραγούδια μας και στη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Από τη Μαρίνα Σπάνου εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μία ακόμα καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί έξω και μία ακόμα καλημέρα στο συνεφίλ της παρέας, θα πω, γιατί τρέχει και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, οι γνωστές και αγαπημένες νύχτες πρεμιέρας, και έχουν βεβαίως χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ που είναι κάθε πρωί στον Ελληνικό εδώ στην παρέα μας. Μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου συνεχίζεται αυτή η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη, να πω, πρωτεύουσα του κινηματογράφου, να το πω έτσι γλαφυρά. Προβολές, δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής, η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αγαπημένες κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης. Στο επίκεντρο για άλλη μια φορά θα βρούμε το ελληνικό σινεμά και τους νέους δημιουργούς, ενώ να σας πω ότι η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Εξάλλου το έχει αποδείξει η ΔΕΗ ότι κάθε φορά, σε κάθε ιστορία που αξίζει, είτε είναι κινηματογραφική είτε είναι ιστορία ζωής, είναι πάντα εδώ και δίνει το παρόν. Στο day.gr θα βρείτε πιο πολλές λεπτομέρειες και για αυτό. Και εγώ να σας πω ότι επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, μία ακόμα ώρα γεμάτη επικοινωνία, αλλά και με το γευστικό δώρο της ημέρας που κάθε μέρα περιμένετε τέτοια ώρα από τον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, το ρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ελληνικός 93,2. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην

0: Μη βράσεις στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη αγαπημένες μουσικές, γεμάτη φωνές που αγαπάμε, διαγωνισμούς, θετική ενέργεια και την παρέα μας εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων πέριξης πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίση Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Πριν την επίσκεψή του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, τονίζοντας τη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Ενώ η Αθήνα θεωρεί την επίσκεψη κρίσιμη λόγω των εντάσσεων με την Τουρκία και επισημαίνει την επέκταση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε εξωτερική πολιτική, άμυνα και οικονομία. Για τις τελευταίες εξελίξεις και τα ευρήματα του αναισθητικού της προποφόλης που φαίνεται να δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον Γιώργο Μαζονάκη, μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανεξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση. Είναι σαν να οδηγούμε έναν άνθρωπο στο θάνατο, γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις ουσίες τις αναισθητικές επιδεινώνουν την ισχυμία και τελικά σε οδηγούν στο θάνατο, πρόσθεσε ο κύριος Λέων. Για σωματικές βλάβες συνελήφθη χθες το μεσημέρι μια ηλικιωμένη, η οποία επιτέθηκε σε βάρος νηπιαγωγού, η οποία αρνήθηκε να της παραδώσει το εγγόνι της από το σχολείο στα Πατήσια, χωρίς αισθητική υπεύθυνη δήλωση. Στο σημείο μετέβηκε η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία τσακώθηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς, έβρισε μία από αυτές, πήρε το παιδί και αποχώρησαν. Η μητέρα του παιδιού αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εξύβριση. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σήμερα. Ηλιοφάνεια, ωραίες θερμοκρασίες, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
7: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Θανάσης Αλευράς για αυτή τη σετιά που αν σε βρει δεν σε αφήνει κιόλας, η αλήθεια είναι. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά της ζωής, γιατί υπάρχει εκεί έξω, αρκεί να θέλουμε να τη βρούμε. Ελάτε να σας πάω μια βόλτα στη Ρόδο, στο λιμάνι της Ακαντιάς. Εκεί το προηγούμενο Σάββατο μια γυναίκα άκουσε κλάματα μέσα από ένα απορριμματοφόρο. Ουσιαστικά ήταν δύο γατάκια που ήταν εγκλωβισμένα ανάμεσα στα απορρίμματα. Ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Ξεκίνησε μια επιχείρηση που κράτησε ώρες. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί, λιμενικοί, ο αντιδήμαρχος, ο οδηγός του οχήματος, εθελοντές φιλοζωικών, πολίτες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύτηκαν για να σώσουν δύο ανυπεράσπιστα γατάκια, τα οποία τελικά σώθηκαν, βγήκαν ζωντανά, εμφανώς ταλαιπωρημένα μεν εκεί μέσα, αλλά ζωντανά και σε ασφαλές σημείο. Και όλα ξεκίνησαν απλά επειδή μία γυναίκα έκατσε λίγο να ακούσει. Πόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και τα προσπερνάμε. Πόσες εκκλήσεις για βοήθεια και από ανθρώπους, από οποιοδήποτε εμψυχών. Αρκεί μόνο ένα λεπτό από το χρόνο μας να ακούσουμε και να βοηθήσουμε. Μπορεί να κάνει πραγματικά τη μεγάλη διαφορά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και να είσαι η εξαίρεση, να μην είσαι πάντα ο κανόνας. Είναι αυτό που σε ξεχωρίζει, αυτό που σε κάνει μοναδικό. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Ο Ρους αυτός που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό. Και όλοι μαζί παίζουμε στους δρόμους της Αθήνας τέτοια ώρα, στα 20 μετά από τις 9. Το ποτάμι έχει θέμα και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή. Η Κηφισίας είναι αδιαστήματα με καθυστερήσεις επίσης και στα δύο ρεύματα. Προσέχουμε ακόμη την κάθοδο της Μεσογείων, της Κατεχάκη, την άνοδο της Αλεξάνδρας, την κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου στα Κόκκινα, άνοδος Λεωφόρου Συγκρού επίσης. Το κομμάτι Ελληνικού Γλυφάδας και στα δύο ρεύματα στη Βουλιαγμένη θέλει υπομονή. Ενώ στην παραλιακή με κίνηση κινείστε από. Με κίνηση κινείστε πάρα πολύ ωραία ελληνικά. Από το Ελληνικό μέχρι και το Καλαμάκι στο ρεύμα προς Πειραιά. Στη Μαρίνα Φλίσβουτα προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Κινητικότητα γύρω από το λιμάνι, κινητικότητα κλασικά και στην Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι και προς τις δύο κατευθύνσεις. Θοδωρής Μπουτσικάκης για τη συνέχεια, σε τραγούδι που έχουμε λατρέψει όλα αυτά τα χρόνια, που έχει διασκευαστεί, που έχει αγαπηθεί πολύ και που έχει τραγουδηθεί πολύ. Το τυχερό αστέρι τώρα στον αέρα του Ελληνικού 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και είναι Τάσα Θεοδωρίδου παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10. Εγώ να σας θυμίσω ότι από το απόγευμα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προσωρινές διακοπές, εκτροπές κυκλοφορίας οχημάτων στην Αθήνα, γιατί έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βεβαίως οι αντιδράσεις δεν έχουν να κάνουν τόσο με το ότι κλείνουν κάποιοι δρόμοι για να περάσει. Έχουν να κάνουν με το ότι υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις τύπου να μην συγκεντρώνεται κανείς. Η απαγόρευση, λέει, αφορά στην περιοχή που περικλείεται από τους οντούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας, Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου κτλ. Στο κέντρο της Αθήνας. Σου λέει ότι οι συναθρήσεις ατόμων δεν επιτρέπονται από τις 6 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Τι πάει να πει συνάθρηση? Δηλαδή, εγώ λίγο. Πες ότι εγώ είμαι με τρεις φίλους μου και κυκλοφορώ. Τέσσερις. Αποφασίζω, ρε παιδί μου, το πρωί να πάω στη δουλειά με τέσσερις συνάδελφους. Αυτό θεωρείται επικίνδυνο? Ποιες είναι, δηλαδή, ας το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, για να μην πηγαίνει το μυαλό μας σε μονοπάτια που δεν πρέπει να πάει, γιατί τα όρια κάποιες φορές είναι πολύ λίγο, πολύ εύκολα παρεξηγήσιμα. Νομίζω ότι εκεί θέλει μια συγκεκριμένη πληροφόρηση για να είναι τα πράγματα όπως πρέπει να είναι, για να τηρηθεί και η ασφάλεια που πρέπει να τηρηθεί, αλλά και για να μην τρελαίνεται και ο κόσμος χωρίς να υπάρχει λόγος να τρελαίνεται, λέω τώρα εγώ. Σε

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

0: Φεγγάρι. Η μουσική του Στέφανου Κορκολή, τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη και η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου βεβαίως εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμα. Επιστρέφω σε λίγο με το διαγωνισμό που περιμένετε πάντα τέτοια ώρα. Επιστρέφω όμως και με Χάρης Αλεξίου. Μαζί μας έχουμε την Novibet που κάθε Τρίτη μας κάνει το τραπέζι κυριολεκτικά. Γιατί τα branded τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι μας αυτό το κάτι που χρειάζεται για να απογειωθεί. Πάρτε θέση απλά για να το απολαύσετε. Winning Tuesdays στην Novibet. Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες στο live καζίνο της Novibet, γιατί εκεί πάντα στη Novibet το παιχνίδι συνεχίζεται.
1: Στη Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

Γιατί τίποτα στη ζωή, μα τίποτα ποτέ δεν τελειώνει χωρίς να δώσει τη θέση σου σε κάτι άλλο. Το σύμπαν απεχθάνεται το κενό, οπότε κάτι καλύπτει αυτό που αφήνει κενό και φεύγει. Εδώ βέβαια δεν υπάρχουν κενά σε αυτή την παρέα, σε αυτό το ραδιόφωνο, και δεν υπάρχουν και κενά και στους διαγωνισμούς μας, γιατί γίνεται πάντα ένας μικρός χαμός, ειδικά για το συγκεκριμένο που κάθε μέρα τέτοια ώρα σας γεμίζει γεύσεις μοναδικές με την υπογραφή της Pizza Fan. Έχω λοιπόν και σήμερα για εσάς ένα Pizza Fan combo με μία high protein pizza για να τη δοκιμάσετε, καινούρια, με μία πίτσα 10 τεμαχίων από τις κλασικές γεύσεις και με μία σαλάτα που θα γίνει δικό σας το πακετάκι αυτό τώρα. Με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932, εννοείται μετά από κλήρωση. Γράφετε Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε αυτό, και επειδή η Pizza Fan φροντίζει και για το γλυκό πέρα από το αλμυρό, να σας μιλήσω για τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites. Μιλάμε για τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, δροσερό ανανά και τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Και αν θέλετε ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση, τα δοκιμάζετε και με πλούσια μερέντα. Εκεί στην Pizza Fan έχουν βαλθεί να μας γονατίσουν. Λοιπόν, θα το πω. Cheesecake Tropical Crunch Bites μόνο στην Pizza Fan, και για το πακέτο γράφετε Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Και έτσι με τέτοιες μουσικές θάλασσες που σήμερα ευτυχώς σκοτεινές δεν τις λες, λόγω καιρού θα σας αφήσω στα χέρια της Έλενας Δημητράκη που ακολουθεί από τις 10 και μετά και είναι η καλύτερη παρέα και τις ώρες της δουλειάς και τις ώρες αιχμής. Στην παρέα μας είχαμε και σήμερα εμείς τη ΔΕΗ, εδώ στο πρωί στον Ελληνικό, που κάθε φορά που η ζωή γράφει ιστορίες, η ΔΕΗ είναι εκεί για να τη στηρίζει. Ιστορίες που έχουν αξία, ιστορίες που επιλέγει να στηρίξει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και για τις τοπικές κοινωνίες, ακόμα και για το περιβάλλον, ακόμα και για τον πολιτισμό. Όλα αυτά στο dei.gr για να μάθετε πιο πολλές λεπτομέρειες. Θα σας έχω κι άλλα εγώ αύριο εδώ, αφού θα είναι και η ΔΕΗ ξανά στην παρέα μας. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλη, τεράστιο ευχαριστώ. Ευχές για ένα καταπληκτικό υπόλοιπο Τρίτης. Να είστε πάντα καλά και φυσικά να θυμάστε πως ναι, σήμερα η μέρα είναι ευτυχώς υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Ραντεβού αύριο στις 7 το πρωί στον Ελληνικό. Φίλοι, τεράστιο. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλημέρες, καλημέρες. Με αυτό το ανοιξιάτικο σκηνικό, πώς να μην είναι καλή ημέρα. Θα βάλουμε και εμείς το χεράκι μας πάντα με τα τραγούδια μας. Οδηγώ, Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελευθερία Αρβανιτάκη και δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι που βασίζεται σε παραδοσιακή βαλκανική μουσική, σε τραγούδι ρουμάνικο για την ακρίβεια και σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Πάντα συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο για να καλοδεχτούμε και αυτή την ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή, θα έλεγα, ημέρα. Κάπως έτσι θα πάει η εβδομάδα, αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά και πότε αλλάζουν όλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λιγάκι την επικαιρότητά μας. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, έκτακτα μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων έχουν τεθεί σε ισχύ στην πρωτεύουσα για τις συναντήσεις και την ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη, στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταθέσεις για τη χορήγηση μέθης και η έρευνα για την προποφόλη, με τη μητέρα του τραγουδιστή να ζητά την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Σταθερά ψηλά παραμένουν οι τιμές στα καύσιμα, προκαλώντας αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Σε πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ και ο Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας, όπως και τα τραγούδια του.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Υπέροχες εικόνες μέσα από το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα και του Νίκου Τερζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, τι να βάλουμε τίτλο για τώρα, για τους δρόμους μας, τι να πρωτοβάλουμε. Αρχικά, καλύτερα να αποφύγετε το κέντρο σήμερα. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, σε κεντρικές λεωφόρους όπως η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, αλλά και σε όποια επιπλέον οδικά σημεία κρίνουν απαραίτητο ότι πρέπει να κλείσουν. Οπότε όποιος έχει δουλειά στο κέντρο, καλύτερα να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να το αποφύγουμε για σήμερα τουλάχιστον. Πάμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δρόμοι μας τώρα. Λοιπόν, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει από το Ζεφύρι μέχρι το Ηράκλειο και στο ύψος των Βρελισσίων όμως. Στον Κηφισό από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Οι Κηφισίες καθυστερήσεις στην Κάθοδο από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι. Μεσογείων επίσης καθυστερήσεις στο ύψος του Ψυχικού, στο κέντρο Σταδίου Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, Αρχές Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βουλιαγμένης στο Ελληνικό και στη Γλυφάδα και στην παραλιακή στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Λίγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω χώρια σε, ο άνεμος σε πήρε, δίνω χώρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χαρίς Αλεξίου και δεν υπάρχουν λόγια στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1988 και ήταν ένα από τα δυνατά διαμάντια εκείνης της εποχής και παραμένει βεβαίως μέχρι σήμερα εδώ στον Ελληνικό 93,2 στα όμορφα ταξίδια μας μέσα στο χρόνο, πάντα με οδηγό τα τραγούδια μας. Και πάμε λίγο και εκτός συνόρων για την επικαιρότητά μας. Ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Τρόμος σε πτήση των Βρετανικών αερογραμμών. Αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Η εξέγερση των σχολείων δοκιμάζει τον Μακρόν και τη Γαλλία. Σήμερα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 3 ετών από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, απίφθινε επίγουσα κλίση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας με Παπαζό και Ακύλα σε πολύ πολύ λίγο.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
1: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
1: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
1: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ξεχνάς. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Τι να μας κάνει νύχτα, σε ερμηνεία της Χριστιάνας. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1980 και που τη μουσική και τους στίχους τους έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς λοιπόν κινείται ο καιρός και θα κινηθεί και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει σε κάποιες περιοχές το ΑΕΣ μεσημεριανές ώρες, ακόμα και τους 30 βαθμούς, κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα. Βέβαια, το καλοκαιράκι δεν ήρθε για να μείνει, έτσι. Εννοείται, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, φέρνοντας βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Έτσι, για να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, τώρα για σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με μια μικρή εξαίρεση κάποιες συννεφιές στην Κρήτη και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική μας πάντως, καλοκαιρινές οι συνθήκες, με τους βοριάδες να επιμένουν βέβαια, αλλά τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι να φτάνει για σήμερα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το χαιρόμαστε και τον ήλιο μας όσο τον έχουμε, και συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας.

0: Από τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πολύ, Μάρθα Φριτζίλα και Ορέστης Ντάντος, Νερό στη Βάρκα, εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Τώρα σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο όπου το Wi-Fi δεν συνεργάζεται. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει αυτά τα πράγματα πολύ πιο απλά, για να δώσει λύση σε όλα αυτά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλα σήμερα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Από τους πιο ατμοσφαιρικούς και λυρικούς σταθμούς στην ελληνική δισκογραφία, φέρνοντας κοντά τρεις κορυφαίους δημιουργούς, τον κατεξοχήν τραγουδιστή του Έρωτα, τον Γιάννη Πάριο, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ενώ στα φωνητικά συμμετέχει διακριτικά και η Χάρης Αλεξίου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένη. Και έφτασε η στιγμή για το ταξίδι μας στο χρόνο, με πρώτη στάση στο 1889 για σήμερα και σαν σήμερα. Και εκείνη τη χρονιά λοιπόν, και έχουμε το θρυλικό Μουλέν Ρουζ που ανοίγει τις πόρτες του, συστήνοντας στον κόσμο το γαλλικό κανκάν με πληθωρικές φούστες που ανεβοκατέβαιναν με ρυθμό και τη νυχτερινή ζωή της Μονμάρτης. Ήταν η στιγμή που η υψηλή κοινωνία της εποχής συνειδητοποίησε, μάλλον με μια δόση σοκ, ότι η τέχνη και η διασκέδαση μπορούν να γεννηθούν ακόμα και εκεί που οι κανόνες της σεμνοτυφίας πάνε προσωρινά περίπατο. Και μιας και μιλάμε για πρεμιέρες που άλλαξαν τον κόσμο, μεταφερόμαστε στο 1927, σαν σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο τραγουδιστής της jazz με τον Al Jolson κάνει πρεμιέρα και ξαφνικά η 7η τέχνη αποκτά φωνή. Η τεράστια επιτυχία της ταινίας ανάγκασε τον βοβό κινηματογράφο σε μια μάλλον άδοξη αποστρατεία, αποδεικνύοντας ότι στην τέχνη, όπως και στη ζωή, η σιωπή είναι χρυσός μόνο μέχρι κάποιος να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να τις σπάσει. Στα δικά μας τώρα, η 6η Οκτωβρίου, φαίνεται πως ήταν η επίσημη μέρα που η ελληνική πολιτική σκηνή αποφάσισε να αλλάξει πρωταγωνιστές, και μάλιστα με διαφορά μερικών δεκαετιών. Το 1910, σαν σήμερα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας, ένας κριτικός με οραματικό βλέμμα και χαρακτηριστικά γυαλάκια. Αναλαμβάνει λοιπόν τα ηνία, ξεκινώντας μία από τις πιο καθοριστικές και θυελλώδεις πολιτικές διαδρομές της νεότερης ιστορίας μας. Ήταν η απαρχή μιας εποχής που η χώρα έπρεπε να μάθει να ισορροπεί ανάμεσα στις μεγάλες προσδοκίες και τις ακόμα μεγαλύτερες εσωτερικές της αντιθέσεις. Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1955, η ιστορία επιλέγει την ίδια ακριβώς ημερομηνία για να παίξει το ίδιο πολιτικό μοτίβο, σε νέα τονικότητα όμως. Το 1955 λοιπόν, σαν σήμερα, μετά το θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός, ανοίγοντας ένα νέο μακροσκελές κεφάλαιο στην ελληνική πολιτική ζωή.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Διαχρονικό και αγαπημένο τραγουδί από τα υπόγεια ρεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και η βόλτα μας στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός με πυκνή ροή στην κάθοδο μόνο στο Περιστέρι και πυκνή ροή στην άνοδο μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή καλύτερα τα πράγματα στον Κηφισό. Η Κηφισίας με πυκνή ροή επίσης από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι και στην κάθοδο σε Χαλάνδρι και στο ύψος της Κατεχάκη. Στο κέντρο σε Σταδίου, Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και οι Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: δίσκο. Εκεί που η νοσταλγία γίνεται ρυθμός και το αστικό μας χάος βρίσκεται στο επίκεντρο, Παν-Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου μας καλούν στην ανισόπεδη δίσκο τους. Το ηλεκτροπόπ που κάνει τη μέρα μας λίγο πιο φωτεινή εδώ στον ελληνικό 93,2. Και για να πάμε να δούμε τώρα για τις εξόδους μας, για τις προτάσεις μας, για τα βράδια μας, για απόψε. Λοιπόν, έχω τρεις προτάσεις, αλλά είναι θεατρικές και οι τρεις για απόψε. Και ας αρχίσω με το «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου, που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ηλίσια Βολανάκης από χθες, σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλφερόπουλου και με πρωταγωνίστρια τη Χριστίνα Χιλά Φαμέλη. Σας έχω επίσης να σας προτείνω τις γριές που μαζεύουν την Τζουκνίδα, που είναι ο τελευταίος κύκλος παραστάσεων που κάνουν στο θέατρο Σταθμός, με συνεχόμενα sold out, διεθνείς περιοδίες και σημαντικές διακρίσεις. Οι γριές που μαζεύουν την Τζουκνίδα του Κωνσταντίνου Ντέλα ολοκληρώνουν λοιπόν τον κύκλο τους, και αν δεν το έχετε δει, αξίζει πραγματικά. Τρεις νεαροί ηθοποιοί πρωταγωνιστούν, που είναι μεταμφιεσμένοι σαν τις γιαγιάδες τους, έτσι για να σας δώσω μια εικόνα, και αναζητούν μέσα από τις ιστορίες των δικών τους γιαγιάδων τη σχέση των γυναικών της Θεσσαλίας με τη μαγεία, με τη μαγειρική, με τις παραδοσιακές πρακτικές. Και τέλος, έχουμε και τη νέα θεατρική σκηνή Μίνι Πειραιώς 131, που εγκαινιάζεται από απόψε με το Θεόφιλος Σόλντ του Σαμσόν Ρακά σε σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου. Ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέ πίσεν σαρκώνει λοιπόν τον σπουδαίο ζωγράφο, τον Θεόφιλο Χατζη Μιχαήλ, σε μια παράσταση που αφηγείται τη ζωή του σπουδαίου λαϊκού ζωγράφου μέσα από χιούμορ, μέσα από τη μουσική και από στοιχεία λαϊκού θεάματος αλλά και τσίρκου. Ένας ζωγράφος που αντιμετωπίστηκε με χλεβασμό για τη διαφορετικότητά του, αλλά δεν εγκατέλειψε ποτέ τη ζωγραφική. Και βεβαίως πώς να μην αναφερθώ σε αυτόν, αφού είναι και από τα μέρη μου και από το νησί μου. Και να, μια καλή ευκαιρία για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τα έχουμε πει τώρα. Μεγάλο πράγμα το μαζί. Λάκης Λαζόπουλος και Σταμάτης Κραουνάκης που δημιούργησαν το «Όταν έχω εσένα» που μπήκε στις καρδιές όλων μας με τη μοναδική φωνή. Βεβαίως του Δημήτρη Μητροπάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2 λίγο πριν κλείσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, την ολοκληρώσουμε δηλαδή. Να πούμε και τα ωραία της Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Νόβα More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Νόβα λοιπόν αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι η απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης», μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματινά Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The Play That Goes Wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The Play That Goes Wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
8: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα και πάμε για αυτή την ώρα με διαγωνισμό που σας έχω, προσκλήσεις, προτάσεις, αλλά και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν οι στίχοι της Λίνας Νικολακοπούλου συναντούν τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και γεννιέται κάτι μοναδικό. Πρόκειται και για την πρώτη συνεργασία του Μανώλη Μητσιά με το Σταμάτη Κραουνάκη. Πότε λοιπόν εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έφτασε η στιγμή για τις προσκλήσεις που σας έχω. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ ο Σερ» Γρηγόρης Μπιθικότσης, αυτό από τις 17 Οκτωβρίου στο Christmas Theater. Είναι μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και στην πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Αν θέλεις λοιπόν να βρεθείς και εσύ εκεί και να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, τι κάνεις? Μας στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber γράφοντας share και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6984 932 932.

Ρίτα Ριτάκη, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα, στα τραγούδια τους που πάντα κρύβουν αυτές τις όμορφες ιστορίες. Γιατί η μουσική είναι συναίσθημα, είναι οι αναμνήσεις μας, είναι η παρέα μας κάθε στιγμή. Γι' αυτό τι ετοιμάσαμε για σας. Στον Ελληνικό 93,2 λοιπόν, αυτή την παρέα τη φτιάχνουμε μαζί. Η δική σου γνώμη, η δική σου αισθητική και το δικό σου γούστο έχουν τον πρώτο λόγο. Μπορείς να μπεις λοιπόν τώρα στο Ελληνικός 93,2.gr, στο site μας, και να πάρεις μέρος στη μουσική μας έρευνα και να διαλέξεις τα τραγούδια που θέλεις να ακούς πιο συχνά. Ψήφισε λοιπόν τα αγαπημένα σου τραγούδια, πες μας τι είναι αυτό που σου φτιάχνει τη διάθεση και διαμόρφωσε τον ήχο του σταθμού, διαμόρφωσε το πρόγραμμα. Έλα να το φτιάξουμε μαζί. Μπορείς να βρεις το link για τη μουσική μας έρευνα στο site μας και με ένα κλικ εκεί που γράφει μουσική έρευνα πάνω δεξιά να πατήσετε και να διαλέξετε τα τραγούδια που σας αρέσουν. Το κλικ αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από τα social media του Ελληνικού, γιατί εδώ εσύ αποφασίζεις τι παίζει. Λοιπόν, στα άλλα μας τώρα, έχεις Nova, τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με τη Nova κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Που σήμερα είπαμε, έτσι, το κέντρο το αποφεύγουμε. Λοιπόν, ωστόσο, ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος. Μόνο στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχουμε λίγη κίνηση. Η Κηφισίας μόνο με πυκνή ροή στην άνοδο. Επίσης πυκνή ροή και στη Μεσογείο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Περισσότερη κίνηση έχουμε στο κέντρο, όπως ήταν αναμενόμενο, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Αρδίτου, και η παραλιακή μόνο στο ύψος του Αλίμου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελένη Δήμου, και δεν με νοιάζει. Εμείς όμως θα πάμε σε κάτι που μας νοιάζει και μάλιστα πολύ. Υπάρχουν μέρες λοιπόν που η καθημερινότητα μας πιέζει. Τις περισσότερες θα έλεγα. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές που μπορούμε με μια απλή κίνηση να γίνουμε μέρος κάποιου μεγάλου, πολύ μεγαλύτερου σκοπού και αυτό να μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ διοργανώνεται το δεύτερο Water Marathon. Δεν πρόκειται για έναν ακόμη αθλητικό αγώνα. Είναι μια γιορτή προσφοράς της εστίας για τη στήριξη ατόμων με νοητική αναπηρία. Ο στόχος είναι συλλογικός. Να καλύψουμε όλοι μαζί κάποια χιλιόμετρα κολύμβησης και το όμορφο της υπόθεσης είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι ούτε πρωταθλητής ούτε καν αθλητής. Βουτάς, κολυμπάς όσο θέλεις, όσο αντέχεις, ακόμα και μια μόνο διαδρομή και γίνεσαι το επόμενο μέτρο σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα αγάπης. Οι εγγραφές να σας πω ότι γίνονται online στο watermarathon.gr. Πάρτε λοιπόν την παρέα σας, την οικογένειά σας ή ελάτε και μόνοι σας να γίνουμε μαζί μια μεγάλη παρέα. Ραντεβού στο νερό για καλό σκοπό, θα είμαστε όλοι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2 βεβαίως. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με θυμίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ, το υπέροχο κορίτσι μας, η Σαφώ Ματσιόρη. Έχει έρθει γεμάτη όρεξη να σας παραλάβει για τις τρεις επόμενες ώρες. Θα είσαστε, θα σας έχει στην παρέα της και εσείς θα είστε στην παρέα της. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Εκδρομή και Ελένη Ζαλγοπούλου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε και σήμερα θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Ήδη έχει ξεκινήσει και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μέσω Viber επικοινωνούμε 6984-932-932. Περιμένω όπως πάντα σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εύχομαι να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάτω από αυτόν υπέροχο ήλιο. Φύγαμε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μεσοπέλα, Γαρμενίζο και Γιάννης Χαρούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εξ τους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα της Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Μαγική συνάντηση. Γιώργος Νταλάρος, Μαρινέλα μαζί το 2003 πριν το τέλος. Τους στίχους χρωστάμε στη Λίνα Νικολακόπουλου. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας αφήσω για λίγο, αλλά αν επιστρέψουμε είμαι σίγουρη ότι θα τραγουδήσουμε μαζί. Εσείς από εκεί, εγώ από εδώ, γιατί έρχεται ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και τα ανίποτα.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Γυρισμός, Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ένα από Οκτώβρης μας χαμογελάει με έναν υπέροχο ήλιο. Φθινόπωρο ημερολογιακά, αλλά σήμερα ο καιρός μας θυμίζει πως το καλοκαίρι δεν θέλει ακόμα να μας αποχαιρετήσει. Ένας ήλιος ζεστός, φωτεινός, από αυτούς που σου φτιάχνουν τη διάθεση και σε κάνουν να θέλεις να βγεις έξω και να απολαύσεις την ημέρα. Μεσημέρι Τρίτης λοιπόν, 6 Οκτωβρίου, μια μέρα σαν κι αυτή φεύγει από τη ζωή μια από τις πιο δυναμικές, ασυμβίβαστες και εμβληματικές ηθοποιούς της χρήσης εποχής του Hollywood, η Betty Davis. Έχει μείνει στην ιστορία για το πνεύμα της αλλά και για τις φαρμακερές ατάκες της. Έλεγε πως αν όλοι σε αγαπάνε, τότε κάτι δεν κάνει σωστά. Έλεγε επίσης πως το να σε θεωρούν δύσκολο, πολύ δύσκολο, είναι η αρχή της επιτυχίας. Μέχρι να σε θεωρήσουν δύσκολο, δεν είσαι απολύτως κανένας. Είχε μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα η Betty Davis. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη μουσική μας. Έρχονται οι λαθρεπιβάτες και απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Κοντά μας είναι η Telecom. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολύ σκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Δεν πιστεύω και Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2, 6 Οκτωβρίου μεσημέρι και ο ήλιος εκεί. Λαμπερός και γενναιόδωρος να μας θυμίζει το φθινόπωρο δεν σημαίνει απαραίτητα γκρίζες μέρες. Και όσο έξω ο ήλιος επιμένει να μας χαμογελάει, εμείς βάζουμε την κατάλληλη μουσική και αφήνουμε τη μέρα να κυλήσει πιο όμορφα. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι η γνώμη σας μετράει εδώ στον Ελληνικό. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site μας, στο ελληνικός932.gr και πάρτε μέρος στη μουσική έρευνα και διαλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε πιο συχνά. Ψήφισε λοιπόν, ψηφίστε τα αγαπημένα σας και πείτε μας τι θέλετε να παίζει στον Ελληνικό. Μπείτε στο site, επιλέξτε μουσική έρευνα και που γράφει μουσική έρευνα ή βρείτε το σχετικό link στα social media του Ελληνικού 93,2. Εσείς αποφασίσετε τι παίζει στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, συνεχίζεται η επικοινωνία μας με στο Viber 6984-932-932. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες που μου στέλνετε. Μόλις σας είπα για ουρανό, ήλιο κλπ. Βγάζετε φωτογραφίες από τα σπίτια, από το δρόμο. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Περιμένω και άλλες φωτογραφίες 6984-932-932. Τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Pixlax. Έπαυσες αγάπη να θυμίσεις. Ναι.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ελληνικός 93,2.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Η ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εξαιρέσεις καιρούς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 14 λεπτά μετά τις 2. Από Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Χαίρομαι που μου στέλνετε φωτογραφίες που είστε στο γραφείο, στη δουλειά. Και ξεκλέβετε λίγο χρόνο, πάτε στο παράθυρο και βγάζετε φωτογραφίες. Πάρα πολύ ωραία. Κάποια άλλη από τους κήπους σας, τι τυχεροί άνθρωποι που είστε. Κάποιοι μου στέλνετε θάλασσες, βουνά. Σας ευχαριστώ και αυτόν τον υπέροχο ουρανό. 6984-932-932. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber. Κοντά μας είναι φυσικά η Telecom. Το όνομά του είναι Bond, James Bond. Ξεκίνησε λοιπόν από πρώτη και θα διαρκέσει ως και Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Το νέο pop κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Πάμε τώρα στην αναβίση και σε περίπτωση που...

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

γράψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

Τσίγαρο τέλειο, δεν και Σοκράτης μάλλον μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες που μου στέλνετε. Είναι πραγματικά όμορφο να μοιραζόμαστε αυτές τις ηλιόλουστες στιγμές. Πραγματικά το Viber έχει γεμίσει με το φως και τη θετική σας ενέργεια και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Συνεχίστε να στέλνετε. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση, κυρίως στο κέντρο, κατά τμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας, Πυκνήρωη και στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή είναι η απάντηση. Το φως, το γέλιο, η ελευθερία είναι η απάντηση στο σκοτάδι. Τα κούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι, ξέρω ότι για πολλούς από εσάς αυτή η ώρα είναι η ώρα της κούρασης, ίσως και της μελαγχολίας. Νομίζω πως αρχίζει να βαραίνει λίγο η μέρα, γι' αυτό κοιτάξτε αυτόν τον υπέροχο ήλιο και ας προσπαθήσουμε να αντισταθούμε σε όλα μας τα αρνητικά συναισθήματα. Και θέλω να το ξέρετε ότι δεν σας το λέω αυτό επειδή τα έχω όλα λυμένα, κάθε άλλο. Προσπαθώ κι εγώ ακριβώς όπως και εσείς να κάνω φόκου στα όμορφα και να σκέφτομαι θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράζεστε μαζί μου τόσο όμορφες φωτογραφίες από όπου και αν βρίσκεστε, φωτεινές φωτογραφίες. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. 6984-932-932 μέσω Viber. Και τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε πάλι για ομορφιά, για την ομορφιά της αγάπης. Διόδια, Φωτεινή Βελεσιώτου και Σταύρος Σιόλας, μείνετε κοντά μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Και ναι, Στέλιος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι και η Telecom. Μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε εδώ θέλω γενική, σκόνη, άμμος, λεκέδες, τα γνωστά. Στο 11888 για όλα κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική. Και για όλο τον Οκτώβριο η υπηρεσία είναι στα 54 ευρώ και 90 λεπτά, αντί για 59 ευρώ και 90 λεπτά. Μπες λοιπόν στο 11888.gr ή πάρε το 11888 και κλείστο. Ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές. Ακούστε τώρα, θα σας αφήσω για πάρα πολύ λίγο, το ξέρετε, για 3-4 λεπτά και πολλά σας είπα. Όταν επιστρέψουμε όμως θα ακούσω μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ Φύγε. Θα κάνουμε και σήμερα την ομαδική μας ψυχοθεραπεία.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα, Γέλα πουλί μου γέλα. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Μη γυρίσεις αδερφή Κατσιμίχα από τον δίσκο Απρίλης Ψεύτης που κυκλοφόρησε το 1989. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Μετράμε 10 λεπτά μετά τις 3. Από Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα για τις φωτογραφίες που μου στέλνετε όπου και αν βρίσκεστε. 6984-932-932 μέσω Viber επικοινωνούμε. Κοντά μας είναι η Telecom, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και τώρα. Ένα λεπτό. Δημήτρης Μπάσης, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες.

Για να σε εκδικηθώ, Δημήτρης Μητροπάνος και Λάκης Παπαδόπουλος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας, πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: αγαπάς και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ακούστε πως περιγράφει την αγάπη ο Νίκος Καζαντζάκης. Τι είναι η αγάπη? Δεν είναι συμπόνια, μην τα καλοσύνεις. Συμπόνια είναι δύο, αυτός πονάει και αυτός που συμπονάει. Μα στην αγάπη είναι ένας. Σμίγουν οι δύο και γίνονται ένα. Δεν ξεχωρίζουν. Το εγώ και εσύ αφανίζονται. Αγαπώ θα πει χάνομαι. Αυτά από τον Νίκο Καζαντζάκη εδώ μεσημέρι στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα κοντά σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας και σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, στις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Εγώ τώρα σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Παπαζό και Ακύλα. Ατελιέ, μείνετε κοντά μας.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολί.
8: Ποιο βολί?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννη Πάριο, δεν την νοιάζει. Το τραγούδι μας έρχεται το 1997 και έχει την υπογραφή του Φίβου. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Ο αγαπημένος μου Διονύσης Καστόρας είναι εδώ στο στούντιο. Ηλιόλουστος, άλλη διάθεση σήμερα. Πόσο βοηθά ο καιρός λοιπόν στη διάθεσή μας, Διονύση μου.
1: Απόλυτα.
0: Απόλυτα. Και πάμε τώρα να χορέψουμε μαζί. Εσείς από εκεί, εμείς από εδώ. Έρχεται ο Νίκος Γιώγαλας και Βασιλική. Το τραγούδι το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1994 μέσα από το δίσκο «Γυρνά ο καιρός».

0: Δίκη μου σχολείου, ξενύχτησα στην πόρτα σου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφωματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης», μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας, η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου, ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τα σύντομα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Απόγευμα Τρίτη στον Ελληνικό 93,2 με πολύ φως. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 7 μαζί. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
2: Ελληνικός 93,2. Πέσει

0: λέγεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Κάπως έτσι συμβαίνει, μας γνέφει η καρδιά για να πάρουμε μυρωδιά. Καμιά φορά περνάει ξόφαλτσα όλο αυτό. Αυτή η νύχτα μένει, το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1999 μέσα από την ταινία Αυτή η νύχτα μένει, με τη φωνή τότε της Δημητράς Παπίου. Σταμάτης Κραουνάκης βέβαια υπογράφει το τραγούδι αυτό, που τραγουδήθηκε πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Τελευταία εκτέλεση από τη Γιώτα Ανέγκα για το soundtrack της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς Αυτή η νύχτα μένει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93 2,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στη βόλτα μας και στην παρέα μας μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά. Να αφήσουμε λίγο έξω όλα αυτά τα σκοτεινά και μαύρα που ακούμε. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, δεν ξέρουμε τι θα ακούσουμε, τι θα αντιμετωπίσουμε. Έρχονται παντού. Τι θα διαβάσουμε, τι θα μάθουμε, τι θα μας πει ο ένας, τι θα μας πει ο άλλος, τι θα δούμε στο ίντερνετ ξαφνικά να πετάγεται μπροστά μας. Όλα αυτά πρέπει να τα αφήσουμε λίγο πιο έξω. Να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας, την ψυχολογία μας και να χαμογελάσουμε στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, αυτούς που μας αγαπούν και αγαπάμε. Πάμε λοιπόν μέχρι τις 7 μαζί να αφήσουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει. Ξέρει αυτή που μας πάει.

Αν με θέλετε συνοδηγό, σας εύχομαι. Πάμε να ανέβουμε μαζί το Κύφισο. Λοιπόν, μην παίρνουμε πολύ θάρρος. Χαμηλά είναι μια χαρά τα πράγματα στην άνοδο. Λίγο αργότερα όμως θα συναντήσουμε αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Το ίδιο συμβαίνει στην Εθνική Οδό κατεβαίνοντας τώρα από την Κηφισιά μέχρι και μετά τη μεταμόρφωση έχει ποτηλιάρισμα. Η Κηφισία τμηματικά και στα διορεύματα με αρκετή ως πολύ κίνηση. Ειδικά μετά το ψυχικό στην άνοδο και στην κάθοδο μετά το Μαρούσι. Πυκνή ροή στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα. Ο Καρέας έχει τα δικά του, Ηλιοπόλεως το ίδιο. Η παραλιακή εκεί από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, πιο κοντά στον Άλυμο. Τα προβλήματα, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με κίνηση αρκετή αυτό το απόγευμα της Τρίτης.

0: 1991 και το άλμπουμ «Μια ζωή δεν φτάνει». Ελένη Δήμου τραγουδά σε στίχους Γιάννη Δόξα και μουσική Σπύρου Πάζιου «Δε με νοιάζει». Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 3,2 που μοιραζόμαστε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μας αλλά και εσάς θέλω να σας πω, γιατί δεν φτάνει μόνο να μας ακούτε εσείς, ήρθε νομίζω η στιγμή να ακούσουμε και εμείς εσάς, γιατί η γνώμη σας μετράει για τον Ελληνικό 3,2. Από σήμερα λοιπόν, αν μπείτε στο ελληνικός932.gr, μπορείτε να πάρετε μέρος στη μουσική έρευνα που έχει ξεκινήσει, να διαλέγετε εσείς τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε πιο συχνά από μέσα από τον αγαπημένο σας σταθμό. Θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, πείτε μας τι θέλετε να ακούτε στον Ελληνικό 3,2. Εμείς σας ακούμε, να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό σας το ξαναλέω, ελληνικός932.gr. Θα το βρείτε πολύ εύκολα μόλις μπείτε στο site. Επιλέξτε μουσική έρευνα. Θα βρείτε και το σχετικό link αν επισκεφτείτε τα social του Ελληνικού, και στο Facebook και στο Instagram. Και από εκείνη τη στιγμή μπορείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να μας πείτε βέβαια και την άποψή σας, γιατί εσείς αποφασίζετε τι παίζει στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας και στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Στο τραγούδι μόλις επιστρέψουμε ο Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

Οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται. 2001 από το άλμπουμ Μικρές Φωτογραφίες, Γιάννης Πλούταρχος, έχει γράψει και ο ίδιος το τραγούδι. Ο Λάζαρος Κομινός στους στίχους, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιάννη Πλούταρχου. Στο άλμπουμ αυτό υπήρχαν και άλλα πολλά αγαπημένα τραγούδια που έκαναν τη δική τους διαδρομή στη δισκογραφία, όπως το Αν είσαι η αγάπη, το Αχ κορίτσι μου βέβαια, το Όλα εσύ, το Σ' αγαπάω ακόμα και άλλα πολλά. Εδώ είμαστε, στον Ελληνικό 3,2, λίγα λεπτά πριν τις 5 και πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα για την σημερινή μας βόλτα στους δρόμους της μουσικής.

0: στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη ώρα. Μείνετε εδώ για να ακούσουμε μαζί αγαπημένα τραγούδια. Θα σιγοτραγουδήσουμε με το Γιάννη Χαρούλη, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, την Μαρίνα Σπανού.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Τραγούδι που υπογράφει η ίδια η Χαρούλα Αλεξίου και 20 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία και τη συνάντησή της εκεί το 2003 με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Πριν 3 χρόνια συνάντησε τον Χρήστο Μάστορα. Καινούργια σύμπραξη, νέος ήχος, το πολύ πολύ αυτό. Αγαπημένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαστε στη δεύτερη ώρα μαζί. Στο μικρόφωνο και ο Διονύσης Καστόρας. Μέχρι τις 7 έχουμε πάρει τους δρόμους της μουσικής, την αφήνουμε να μας οδηγήσει όπου θέλει αυτή και ελπίζουμε να μην μας πάει από δρόμους που λίγο αργότερα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα μάθατε τα νέα, έχουμε τα δικά μας, έχουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μαρκό Ρόμπιο, που έρχεται αύριο στην Αθήνα, αλλά από σήμερα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Να έχετε λοιπόν το νου σας. Οι ρυθμίσεις αφορούν την περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Κωνσταντίνου, Αμαλίας, αλλά και την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, καθώς και άλλα σημεία όπου απαιτηθεί, σου λέει η τροχέα. Αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Να έχετε όμως το νου σας από σήμερα το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης. Όσο είναι εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, τόσο βέβαια θα υπάρχουν προβληματάκια στις μετακινήσεις. Καλό είναι, λέει η τροχέα, να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα σημειώσω εγώ, φτάνει να έρχονται στην ώρα τους. Λοιπόν, έχουμε το νου μας. Άλλωστε, δεν περιμένουμε κάθε ξένο που θα έρθει στην Ελλάδα για να καταλάβουμε που έχει φτάσει το πρόβλημα της κυκλοφορίας στην Αθήνα. Το ζούμε καθημερινά. Έχουμε συνηθίσει στα δύσκολα, νομίζω.

Για πάμε να ανέβουμε το Κηφισό, γιατί δύσκολα ανεβαίνει, παιδιά. Θέλει προσπάθεια. Τμηματικά αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Πιο εύκολα κατεβαίνει εκτός αν είστε ψηλά. Πολύ ψηλά, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, όπου έχει έτσι ένα πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της Αθήνας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η Αλεξάνδρας, η Αρδιτού, η Συγκρού σε κάποια σημεία, ο Καρέας και η Λιουπόλεως. Επίσης, η παραλιακή εκεί στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά με αρκετή κίνηση, πυκνή ροή και στην είσοδο προς την Αθήνα, στην Λεωφόρο Αθηνών, από το Περιστέρι προς το κέντρο.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού και ταξίδι στον ελληνικό 93,2 εδώ στην απογευματινή μας βόλτα με πολύ φως αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Ιδιαίτερα ζεστό θα έλεγα αν είστε έξω στον ήλιο. Γιατί μέσα έχει έτσι μια ψύχρα την έχει. Διονύστηκα τώρα στην παρέα σας και θέλω την προσοχή σας γιατί ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει για σας άλλη μια σπουδαία παράσταση. Μιλάω για την μουσικοθεατρική παράσταση Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης που ξεκινά το Σάββατο 17 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ. Στο Christmas Theater. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Με τους Γιάννη Κότσιρα στη σκηνή, Βάμπη Στόκα, Γρηγόρη Μπηθηκότση και πολλούς άλλους. Και αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί, μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές του ελληνικού 93,2, στέλνοντας τώρα ένα μήνυμα στο Viber. Θα γράψετε Sir, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 69 84 932 932. Σερ, ονοματεπώνυμο, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber στο 69 84 932 932. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί λαθρεπιβάτες.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Και είναι βέβαια η Άννα Βύση που θυμηθήκαμε από ένα παλιό της τραγούδι το 1984. Ταξιδέψαμε και έχω τόσα να θυμάμαι από το άλμπουμ Νάχες Καρδιά. Εκεί είχε ξεχωρίσει και το Μόνο για σένα, ναι, και το Νάχες Καρδιά που ήταν και το ομώνυμο του άλμπουμ. Ο Νίκος Καρβέλας βέβαια υπογράφει τη μουσική. Η ίδια η Άννα στο συγκεκριμένο τραγούδι τους στίχους. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και συνεχίζουμε αυτές τις απογευματινές περιπλανήσεις μας μέσα στις πόλεις στον Αχό, όπως πολύ όμορφα γράφει ο Νίκος Ζούδιαρης, βάζει ο ίδιος τη μουσική και τραγουδάει η Ελένη Τσελιγοπούλου στις Χίλιες Σιωπές.

0: Λίγο πριν τις 6 στον Ελληνικό 93,2. Σε λίγο θα μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Τρίτης και έχουμε πολλά να ακούσουμε. Θα ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε και Νατάσα Θεοδωρίδου. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και κάθε απόγευμα είναι δικό μας εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια μας μέχρι τις 7 μαζί σας ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
15: Εσύ.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Ελληνικός.
0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.

κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Κρατάνε χρόνια αυτά τα τραγούδια που έγραψε ο Θάνος Μικρούτσικος για τη Χαρούλα Αλεξίου. Στο Θα πάθεις έρωτα τα λόγια νίκουν στη Λίνα Νικολακοπούλου. Υπέροχο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1990 και τι δεν είχε μέσα. Και ήταν το «Κοίτα μια νύχτα», το μόνιμο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», η «Μια πίστα από φόσφορο», ο Έλληνας, η αντίστροφη μέτρηση. Αριστούργημα πραγματικό. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 αγαπάμε τα τραγούδια, τα μοιραζόμαστε, τα αφήνουμε να μιλήσουν στις καρδιές μας. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, μαζί θα φτάσουμε μέχρι τις 7.

6 και 23 δείχνει το ρολόι. Βγαίνουμε ξανά στους δρόμους της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφισός, πυκνή ροή μάλλον σε κάποια σημεία, θα έλεγα περισσότερο. Καθυστερήσεις αρκετές στην Αττική Οδό, την Κηφισίας και τη Μεσογείων, στο κέντρο της πόλης, στον Καρέα, την Λουπόλεως. Η Βουλιαγμένη σε κάποια σημεία με κίνηση, η παραλιακή, το λιμάνι του Πειραιά. Και το κέντρο της Αθήνας βέβαια, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ριζάρη, Αρδιτού, με αρκετή ως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Να σας θυμίσω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί φτάνει στην Αθήνα το βραδάκι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και όταν έρχεται ένας ξένος τραβάμε εμείς αυτά που τραβάμε, τα ξέρετε, και θα συνεχιστούν αυτά τα μέτρα διαδοχικά και αύριο όλη μέρα μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Βοήθειά μας και υπομονή.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιώργος Δημητριάδης, θέλω να μην πέρασε μια μέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2, 6:36 δείχνει το ρολόι, αυτό το πολύ έτσι ιδιαίτερα φωτεινό ηλιόλου στο απόγευμα της 3ης 6 Οκτωβρίου. Διονύση Καστόρα στην παρέα, θα σας αφήσω για λίγο, αλλά πρώτα έχω κάτι που σας ενδιαφέρει σίγουρα. Όσο εμείς ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, να ξέρετε ότι Anytime δουλεύει για μας και για την τσέπη μας. Το ξέρατε ότι αν είστε ήδη πελάτες Anytime, κάνετε ακόμα ένα συμβόλαιο της επιλογής σας με έκπτωση έως 10%. Μπείτε στο anytime.gr και μέσα σε 2 λεπτά θα έχετε κάνει τη διαδικασία τόσο εύκολα και τόσο απλά. Γιατί στην Anytime συνδυάζεις, κερδίζεις και συνεχίζεις. Για να μπορείς έτσι να απολαμβάνεις κάθε στιγμή περισσότερα. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί και Γλυκερία και Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
1: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τόσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

100 φορές κομμάτια και Αντώνης Ρέμος από το 2008 και το άλμπουμ Αλήθειες και Ψέματα, ένα τραγούδι που υπογράφουν τη μουσική ο Στέφανος Κορκολής και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Λίγο πριν το τέλος και τη σημερινή μας βόλτα εδώ στον Ελληνικό 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος έχει έρθει, είναι ήδη μέσα στο στούντιο. Όλα καλά έξω? Λέω να φύγω νωρίς σήμερα, ήθελα να την κάνω και όλα, μην πέσω πάνω στο Ρούμπιο μετά που θα έρθει. Ακόμα ναι, αργότερα. Ναι. Αργότερα. Εσύ θα τη φας μετά, θα φύγεις κατά τις 10. Να τα σε αποφύγει και όλα τέλεια αμέσως τώρα, λίγο πριν το τέλος για σήμερα.

0: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα βρεθούμε και θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί θα περάσετε αυτό το βράδυ. Θα είναι εδώ μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Προταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και με την πρώτη του καλησπέρα είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Καλώς ορίσατε, καλή μας ακρόαση.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει

από τα κλασικά αγαπημένα της συνεργασίας της Ελευθερίας Αρβανιτάκη με το Σταμάτη Σπανουδάκη. Έφυγες νωρίς σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη από τον δίσκο Κοντραμπάντο του 1986. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ελληνικός 932.gr εναλλακτικά για τους διαδικτυακούς φίλους της παρέας, 69-84-932-932 το κινητό μας και η Δέσποινα Βανδύ στον αέρα μας με ένα τραγούδι του Φίβου και της Νάταλιας Γερμανού.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.

0: σου.
1: Κατευθείαν στην καρδιά αυτή η φετινή συνεργασία της Παυλίνας Βουλγαράκη με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Κρυφά του Κόσμου, ένα βαθιά συναισθηματικό ντουέτο γεμάτο ποίηση και εσωτερικότητα σε στίχους και μουσική της Παυλίνας Βουλγαράκη. Και στα φανερά του κόσμου από την άλλη διανύουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Όμορφα πλάσματα δεν είναι απλώς 7 ημέρες με θέμα τους πυράβλους, τους πλανήτες και τους αστροναύτες. Η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος 4 με 10 Οκτωβρίου είναι μεγαλύτερη ετήσια διεθνής γιορτή για το διάστημα, αφιερωμένη στη συμβολή της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας στη βελτίωση της ζωής στη Γη. Και έτσι ο ΟΗΕ την καθιέρωσε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το 1999 και επέλεξε τις ημερομηνίες 4 έως 10 Οκτωβρίου για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Στις 4 Οκτωβρίου του 1957 εκτοξεύθηκε ο Σπούτνικ 1, ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος της Γης, ενώ 10 χρόνια αργότερα, στις 10 Οκτωβρίου του 1967, τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη για τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών στην εξερεύνηση και τη χρήση του διαστήματος, της Σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων. Περισσότερα όμως θα βρείτε στο reader.gr. Πάμε τώρα στον αέρα μας και στον Γιώργο Νταλάρα σε ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Μη μου θυμώνεις μα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνι.

0: Η βαθιά συναισθηματική εξομολόγηση της Ελεονόρας Γανέλη για τον έρωτα, σε στίχους της Ελένης Φωτάκη και μουσική του Γκοτιέ Βελισάρη, και με αυτή την ορμή θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τη Χαρούλα και το Κύμα του Γιώργου Θεοφάνου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω τόση ώρα!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bendeman.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Μία από τις διαχρονικές επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη και μία από τις συνεργασίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τον Νίκο Μωραΐτη από το άλμπουμ του Μιχάλη Χατζηγιάννη «Φίλοι και εχθροί» του 2006. Και από τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη θα πάμε στα λόγια του Σταύρου Σταύρου, που έχει μαζέψει όλα εκείνα τα όνειρα, τις αναμνήσεις και τα χρώματα της ζωής που πέρασε και της ζωής που θα έρθει. Με τη μελωδία του Σταύρου Σιόλα και την ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα, για όλες εκείνες τις φορές που πέφτεις και ψάχνεις τη δύναμη να σηκωθείς.

0: Υπέροχη η ερμηνεία της Ιουλίας Καραπατάκη ζωντανά από την Τεχνόπολη και στην αέρα του Ελληνικού 93,2 με το Σώσε με, με το οποίο ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και έρχεται η Γιώτα Νέγκα για μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις τρύπωσαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

γεφυρώσεις τις αποστάσεις, τους αντίθετους κόσμους. Η αγάπη μπορεί όμως και το κάνει. Στα λόγια ο Γιάννης Κότσιρας, στη μουσική ο Νίκος Τερζής, ο Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα στον ελληνικό 93,2 αλλά και στο ελληνικό 932.gr για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας. Η Κέτι Γαρμπή έρχεται αμέσως τώρα με ένα τραγούδι από τον δίσκο της «Έμονες Ιδέες» που κυκλοφόρησε το 2003 σε στίχους του Νίκου Γρίτση και μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου. «Εσένα μόνο».

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείνες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κρατάμε αυτό, τον εαυτό μου βρίσκω σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο από τον Παν Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί εμείς θα βρούμε τον εαυτό μας στην καλύτερη εκδοχή του, γιατί στην παρέα μας όλη αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα έχουμε τα οπτικά για Κουμέλος. Οπτομετρικός έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, επιλογή σκελετού που σου ταιριάζει και δώρο άλλο ένα ζευγάρι. Δεν τελείωσα. Το παίρνεις την ίδια στιγμή, τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα. Ακόμη και στα γυαλιά ηλίου ισχύει το ένα συν ένα δώρο. Οπτικά για Κουμέλος λοιπόν σε δύο φυσικά καταστήματα, στη Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Μπες στο γιακουμέλος.gr να χαζέψεις λίγο ή κάλεσε στο 210-315-10 και δες τον κόσμο πιο καθαρά. Και τώρα, επειδή το βλέμμα σου αξίζει το καλύτερο, σου έχω δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα οπτικά για Κουμέλος. Αρκεί μέσω Viber να στείλεις για Κουμέλος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σου και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία.

0: Ένας ύμνος στην αγάπη ήταν αυτός εδώ στον Ελληνικό 93,2 που τη μουσική έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Τους στίχους μοιράζονται ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Λάκης Λαζόπουλος και από τον Δημήτρη Μητροπάνο στον Νίκο Πορτοκάλουγλου σε πολύ πολύ λίγο, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Για να βρίσουμε το απόλυτο ζεϊμπέκικο του Νίκου Καρβέλα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 9, λίγο πριν περάσουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα τραγούδι μας έχει μείνει για να ολοκληρωθεί και θα αλλάξουμε μουσικό μονοπάτι. Η Μελίνα Κανά έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου από τον πολύ σπουδαίο δίσκο Λάφυρα που κυκλοφόρησε το 1998. Μιλώ για σένα.

0: Τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 9 και είστε συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο. Τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Στο σπίτι. Στη δουλειά. Στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μια ώρα και έρχονται η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάγος 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Οι αδερφοί Κατσιμίχα, ο Χάρης και ο Πάνος, στην πρώτη τους σημαντική εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε το 1982 στους μουσικούς αγώνες της Κέρκυρας που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Εκεί παρουσίασαν το τραγούδι «Μια βραδιά στο Λούκι», το οποίο βραβεύτηκε ανοίγοντας το δρόμο για την καριέρα τους. Και από «Μια βραδιά στο Λούκι» με το Χάρη και τον Πάνο, σε έναν παράδεισο με την Ατάσα Θεοδωρίδου.

Γιώργος Νταλάρας στον Ελληνικό 93,2 σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Ελληνικός 93,2.gr, εναλλακτικά για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας. Και πέρασε η μπόρα, θα μας πει η Αναστασία Μουτσάτσου με τον Νίκο Γιώγαλα, ή αλλιώς μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω.

Και εγώ είμαι ακόμα εδώ και είμαι στην παρέα σας και επειδή θέλω να είσαστε κι εσείς λίγο πιο ενεργοί σε αυτή την παρέα, στην παρέα του Ελληνικού 93,2 και επειδή η γνώμη σας μετράει για όλους εμάς, θέλω, σας έχουμε ετοιμάσει στο site μας μία μουσική έρευνα για να διαλέξετε τραγούδια που θέλετε να ακούτε λίγο πιο συχνά. Ψηφίστε λοιπόν τα αγαπημένα σας και πείτε μας τι θέλετε να παίζει στον Ελληνικό 93,2. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και απλή. Στο site μας λοιπόν μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr, επιλέξτε κλικ μουσική έρευνα ή βρείτε το σχετικό σύνδεσμο στα social media του Ελληνικού 93,2. Εκεί θα σας οδηγήσει από μόνο του το site μας στο να επιλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε λίγο πιο συχνά. Γιατί εσείς αποφασίζετε τι παίζει στον Ελληνικό 93,2. Και συνέχεια με τη Μελίνα Ασλανίδου σε ένα τραγούδι σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου και μουσική του Αντώνη Βαρδί. Το λάθος με τη Μελίνα Ασλανίδου.

Μία από τις πιο διαχρονικές, μεγάλες και πολύ δυνατές επιτυχίες του Στέλιου Ρόκου από το 1999, παρακαλώ λίγο, πριν το 2000. Όπου και να πάω, Στέλιος Ρόκος, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Και για τη συνέχεια, λίγο πριν πούμε καληνύχτες για απόψε, έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος από τον δίσκο του «Πες μου τα αληθινά σου» του 2005 να σβήσει το φεγγάρι σε μουσική του Στέφανο Κορκολή και στίχους του Νίκου Μωραϊτη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: με τον Γιάννη Πάριο και τον Χάρη Βαρθακούρη, ανήμερα της 3ης 6 Οκτωβρίου. Έτσι ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας απόψε. Δίνουμε νέο ραντεβού για αύριο στις 7, πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσωπο θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νταλάρα. Παίζει κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

θέλεις φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Μπορεί να το έχουν πλανέψει από γυαλιές δειλινά.
0: Παίζει και Σάτι.
2: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.